0: ήταν staff τέκνικο ένας αγόρα κόρε κοστήρωση ραγιά σου κου παρά αμή μπουκαφάλι είδαμε εστράγους νέα παρά ήταν πέλε χατένε ότι σούρα ο κάτα φούλαν νέ λίνου ο τοτάλι ήταν έμα καμάτε.
1: Diak maluko vinte radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husia studi sentral radio rakambia kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husita bot sirnia futar tilung i adeus.